0: άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. We will find.

0: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, one, two. Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ τροπαύλα FM.gr. Ξέρε μουσικά. Ακούτε τώρα ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.
1: If you don't like something, change.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check, one, two, ready?
8: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Alexa.

Axel. DJ Yo.

0: Εντάξει, πολύ ωραίο και αυτό, ότι πρέπει για το ξεκίνημα της ημέρας μας. Σήμερα 27 Αυγούστου και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε συναισθηματικοί και ευαίσθητοι και οι άνθρωποι σας αγαπούν γι' αυτό. Φτάνετε στην επιτυχία όταν εκφράζετε τη δημιουργικότητά σας στην εργασία. Τα ισχυρά συναισθήματά σας ταξιδεύουν, αλλά αν τα διοχετεύετε σωστά, πετυχαίνετε σε όλα. Σαν αποτέλεσμα, έτσι βιώνετε πολλές παρεξηγήσεις, ενώ στον έρωτα εκτιμάτε τους ανθρώπους που έχουν στόχους και είναι πρακτικοί. Σαν σήμερα, Σκάτς, ναι, γεννήθηκε ο Τόμ Φόρτ.
1: Ωραίος το ποιος. Λοιπόν, πάμε, Χαλκιδική. Μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9. Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη στους 97,8. www.zuradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Ξέρετε, ζεστούλα και σήμερα. Μέχρι τους 35 βλέπω θα φτάσει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και αργότερα. Σαν σήμερα το 1988, George Michael ανεβαίνει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 με το Monkey. Είναι το 4ο νούμερο 1 single του από το άλμπουμ αυτό, κάτι που είχε πετύχει μέχρι τότε μόνο ο Michael Jackson και η Whitney Houston. Αυτά τα ωραία και άλλα πολλά ωραία θα έχουμε στη συνέχεια. Πριν από όλα αυτά όμως, ακόμα μια επιτυχία εδώ στο πρωινό που αγαπά.

0: Ήταν ο David the first time εδώ στον Ζου 90,8 και είναι η ώρα να βγει ο ΣΚΑ στους δρόμους της πόλης.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Για να ρίξουμε μία ματιά στον περιφερειακό, τι γίνεται. Λοιπόν, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά λίγο θα κολλήσει, Τριανδρία και Άνω Τούμπα. Το άλλο ρεύμα που πάει δυτικά ακόμη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι καθαρή, όπως και η Βασιλή Σόγας Βασιλέως Γεωργίου, να τις προτιμήσετε. Η Τσιμισκή λίγο θα κολλήσει εκεί, Αγία Σοφίας, ενώ η Λαγκαδά κολλάει Φανάρια Βαρδαρίου. Εγνατία Μοναστηρίου και Αγίου Δημήτριου είναι επίσης χωρίς προβλήματα.
0: Α, ωραία η ενημέρωση, μου άρεσε. Πάμε λίγο να δούμε και τι συμβαίνει στον κόσμο. Σήμερα στην Καλαμαριά, 9.30 ώρα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ναι. Στο σταθμό Μίκρα θα γίνουν έτσι τα εγγένεια. Εκεί θα κοπεί η κορδέλα και θα συναντηθεί με βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, Β Θεσσαλονίκης και επικράτειας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Για να δούμε, θα ανακοινώσει την επέκταση τώρα κάπου αλλού. Πως δυτικά είχαν πει μετά θα πάνε.
0: Λες.
2: Νομίζω έτσι είχαν, ναι, αν θυμάμαι
0: και
2: καλά.
0: Βασικά και μέχρι το αεροδρόμιο δεν πρέπει να φτάσει.
2: Λογικά, ναι, κάποια στιγμή.
0: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Να σας πούμε σήμερα ότι από τις 3 η ώρα θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια, τα επιβατικά με το καινούριο μας μετρό, το ολοκένουριο, το φρέσκο, το καλαμαριώτικο. Και ειδικά Παρασκευή, Σάββατο και την άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο η λειτουργία του θα είναι 24 ώρες.
2: Καλό αυτό.
0: Δηλαδή 24 hours θα έχουμε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε με το μετρό
2: μας. Και καλά το κάνουν και λίγο δωρεάν ακόμη.
0: Λίγο δωρεάν η αλήθεια.
2: Λίγο ανοίξτε λίγο τις πόρτες, ο κόσμος να μπαίνω βγαίνει ελεύθερα.
0: Σε άλλα νέα έχω να σου πω ότι είχαμε μια φωνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 157 ανθρώπων και τον εντοπισμό εκατοντάδων έτσι αγνοωμένων. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την αποκόλληση τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο 5.200 μέτρων.
2: Δηλαδή έπεσε το βουνό εκείνο ο παγετώνας και δημιούργησε την πλημμύρα, φαντάζομαι.
0: Και την κατολίσθηση του πάγου και των βράχων. Άμα δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι σαν είναι βιβλικής καταστροφής κανονικά. Και τέλος θα σας πάω και στον Ερντογάν, ο οποίος έχει κάνει νέες δηλώσεις, προκλητικές δηλώσεις. Η ιστορία ξαναγράφεται, λέει, στην περιοχή μας. Αυτά, εσύ έχεις κάτι?
2: Να σας πω εγώ λίγο έτσι αθλητικά για την ΑΕΚ. Χθες συγχαρητήρια, συνέτριψε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 με πρωταγωνιστή το Βαρδάβας. Και σήμερα καλή επιτυχία να πούμε και στον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται στις 8 στη Νορβηγία με την Μπραν. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Τώρα ξέρεις, ο Βασίλης ναι. έλεγε να μην τον βάζει στοίχημα.
2: Δεν
0: πειράζει να τον πει καλή επιτυχία. Δεν γρουσουζεύει ο Σκάτς.
2: Και στον Παναθηναϊκό, και εκείνος αγωνίζεται.
0: Και στον Παναθηναϊκό δεν είναι γρουσούζης. Μελωδία για τη συνέχεια εδώ στον Ζου.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
5: Το σπίτι θάρρο αντλούν. Με περίσσια ευθύνη στη γνώση βουτούν.
6: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλνάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Εδώ είμαστε, όπως καταλάβατε κι εσείς, ο Σκάτς δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Του κάθισε πολύ βαρύ το δείπνο το χθεσινό το επαγγελματικό γεύμα.
3: Και αυτός ο αφρόδης ίνος που είπε, τι ωραίος που ήταν και γλυκός.
2: Μιλάμε, το παιδί είναι σαν να έχει κοιμηθεί 2 η ώρα τα ξημερώματα. Λες και πήγε στα μπουζούκια. Σέρνεται και γι' αυτό έκανα και το λάθος με τον Tom Ford, Αναστάση.
3: Ναι,
2: καλημέρα,
3: ναι.
2: Λέει ο Tom Ford δεν είναι ηθοποιός. Ο Χάρις ο Ford είναι.
3: Και όχι, εγώ μπερδεύτηκα με τον Tom Hardy.
2: Εκεί πήγε το μυαλό.
3: Ναι, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Βγάζει και αρώματα κορυφαία ο συγκεκριμένος.
2: Και κορυφαίο σχεδιαστή γενικότερα. Έχει περάσει και από Gucci και από Yves Saint Laurent. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είπαμε, ακόμα δεν έχουμε πιει καλά-καλά τον πρώτο μας τον καφέ. Ο Σκάτς δεν είναι για ξενύχτια.
3: Δεν
2: να
3: είμαι,
2: πω
3: παιδιά,
2: και μια μικρή
3: για
2: ιστορία.
3: Για το σπίτι είμαι εγώ μόνο.
2: Χθες που λέτε εκεί που τρώγαμε στο εστιατόριο, στο τέλος μας φέρανε ένα γλυκό. Το γλυκό αυτό ήταν χαλβά σιμιγδαλένιος, αλλά εστιατορικός. Το πιάτο δηλαδή ήταν έτσι απλωμένο, αυτό ωραίο.
3: Δεν τον είχα ξαναφάει αυτό,
2: δεν τον
3: ήξερα.
2: Ξαναφάει. Του λέω, φάει, θα σ' αρέσει. Τι, αυτός ξέρετε, είναι και περίεργος, δεν τρώει πολλά πολλά. Όχι, λέει, δεν θα πάω. Φάε, του λέω, θα σ' αρέσει, είναι χαλβάς. Τι χαλβάς, μου λέει. Λέω, χαλβάς, σιμιγδαλένιος.
3: Αφού ξέρω το βαρσάνο, λέω και το σιμιγδαλένιο. Με λέει σιμιγδαλένιος, είμαι αυτό, λέω, σαν πουρές. Σιμιγδαλένιο, εγώ δεν ξέρω ότι είναι σαν πυργάκια.
2: Ήθελε πυργάκι, ρε παιδιά, το παιδί. Λέει, μα πού σιμιγδαλένιος είναι σαν πυργάκι, δεν το τρώω. Μόλις δοκίμασε, εντάξει, μετά το χλαπάκιασε, να το πούμε και αυτό, πεντανόστιμα ήταν όλα. Πάμε στις δικές σας καλημέρες, ποιον έχουμε εδώ.
4: Είναι γουρσούζης η μαύρη γάτα, μα ξέκαψε.
2: Πολύ ορδάνης, εσένα λέει.
4: Καλημέρα, παιδιά.
3: Ηρέμησε το.
4: Καλημέρα, Θόδωρα. Άντε, καλή Πέμπτη να έχουμε με υγεία και ευλογία. Καλημέρα.
2: Επειδή είπε για τον ΠΑΟΚ, μωρέ, γι' αυτό. Όχι, δεν είναι γρουσούζης, ρε Ιορδάνη.
3: Στοιχηματικά δεν τον παίζουμε.
2: Ναι, στοιχηματικά. Εκεί πέφτει η γρουσουζιά του. Καλημέρα στον Άλεξ, καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα και και στον Τζότζο. Καλημέρα σε όλους. Σας αγαπάμε και εμείς, γι' αυτό σας έχουμε και άλλη επιτυχία.

0: Μια καλημέρα να πούμε στους γιατρούς μας που μας ακούνε, όλους τους γιατρούς, αλλά συγκεκριμένα και στους γυναικολόγους που τώρα μας έστειλαν μήνυμα. Μόλις τελειώσαμε, λέει, έναν τοκετό, σταματήσαμε να πάρουμε καφεδάκι και πήραμε μια μπάρα.
1: Ναι.
0: Πανάκριβη, λέει η Νάνση. Καλά τα έλεγες εσύ. Μόλις συμπλήρωσα, σε θυμήθηκα.
1: Είδες.
0: Μα να μην κάνουμε οι ίδιοι. Σιγά τι είναι, να σου πω κάτι. Ορίστε, στον δρόμο μου, στα λόγια μου έρχεστε όλοι. Αν θυμάστε, είχα κάνει ένα μικρό μπούλινγκ στον Βασίλη κάποτε που έτρωγε μια πανάκριβη μπάρα και το έλεγε όμως. Πόσο ακριβή είναι αυτή η μπάρα.
1: Και πολύ περισσότερο οι μπάρες πρωτεΐνης αυτές που βγάζουν κάποιες μάρκες είναι πολύ ακριβές.
0: Αυτές έχουν και πολλά επεξεργασμένα μέσα. Ο Βασίλης έτρωγε μια απλή με βρώμη.
1: Ναι.
0: Τι είχε, νομίζω, καρύδα και κακάο και μέλι. Τίποτα. Πάντα εύκολο να το κάνεις. Τώρα εσείς λες εδώ πήρατε με λευκή σοκολάτα και με σκούρη σοκολάτα.
1: Γιατί μετά από το κετό χρειάζεται.
0: Αυτά είναι γκράντε. Αυτά καλά κάρατε και τα πληρώσατε. Και επειδή μίλησα έτσι με γιατρούς, πάμε σε κάποιες συμβουλές άλλων γιατρών, δερματολόγων, που μας δίνουν τις συμβουλές πώς θα κρατήσουμε το μαύρισμά μας περισσότερο. Γιατί έχουμε γυρίσει όλοι έτσι μαυρισμένοι υπέροχοι.
1: Και το θέλουμε το μαύρισμα.
0: Και το θέλουμε, ρε παιδιά, μας αρέσει. Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο για την επιδερμίδα, αλλά αφού το πήραμε, τώρα θα σας πω πώς θα το κρατήσουμε. Χρειάζεται πολύ νερό. Ενυδάτωση, να πίνεις
1: ναι.
0: 1,5 με 2 λίτρα νερό και κατά τη διάρκεια που βγαίνει στον ήλιο, αλλά και μετά. Ενυδατική οπωσδήποτε.
1: Κρεμούλα.
0: Πρέπει να είναι το δέρμα έτσι να μην ξεραίνεται. Συνέχεια να βάζετε ενυδατική.
1: Αυτή η after sun που λένε εγώ τέτοια έχω και
0: αυτή,
1: μετά τον ήλιο.
0: Τέλεια είναι
1: πολύ
0: αυτή.
1: Πολύ καλή,
0: είναι σούπερ ενυδατική. Και τέλος, βοηθάει πάρα πολύ και ένα scrub.
1: Τι είναι το scrub?
0: Τι είναι το scrub?
1: Α, είναι, κατάλαβα,
0: ναι.
1: Είναι οι πέτρες που τρίβεσαι.
0: Αυτά, είναι η απολέπιση.
1: Έχεις.
0: Έχω εσύ έχεις, δεν έχεις.
1: Αλλά εγώ φαντάζομαι αυτό το βγάζει το μαύρο, γιατί βγάζει το δέρμα.
0: Λέει εδώ πέρα, λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να γίνεται αυτό το scrub, γιατί φεύγουν τα νεκρά κύτταρα, οπότε τα καλά τα κύτταρα παραμένουν περισσότερο στον οργανισμό, στο δέρμα σου πάνω.
1: Εγώ νόμιζα
0: σου.
1: Και το καρότο κάνει καλό, δεν το ανέφερες.
0: Το καρότο δεν το ανέφερα, γιατί το καρότο είναι, γενικά είναι καλό να το τρως όταν πας για μαύρισμα.
1: Μετά δεν βοηθάει
0: μετά
1: το καρότο.
0: Δεν λένε.
1: Τζάμπα τα τρώω.
0: Δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Πάμε για τη μηχανή του χρόνου. Britney Spears, το κορίτσι αυτό το υπέροχο και toxic.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Dreams εδώ και Teddy Swims και εδώ έχω και το σκατζόχυρο ο οποίος ψάχνει, βρίσκει και θα μας ενημερώσει για τα ζώδια της ημέρας.
1: Κρυός, βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο. Ταύρος, ημέρα σε καλή να βρεις καλύτερη ισορροπία. Δίδυμος, απόφυγε να προσθέσεις κι άλλα στην καθημερινότητά σου. Καρκίνος, το μυαλό σου λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς. Λέων, υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να ακούσεις περισσότερο το συναίσθημά σου. Παρθένος, μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις το δικό σου σχέδιο. Ζυγός, ένα θέμα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει. Σκορπιός, χαμήλωσε λίγο την πίεση και απλοποίησε την καθημερινότητά σου. Τοξότης, νέες πληροφορίες για την καριέρα της ζωής σου μπορεί να σε βοηθήσουν. Εγώκερος, δεν αποκλείεται να κάνεις μια σημαντική ανακάλυψη. Υδροχός, είναι μια καλή στιγμή για να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις και ηχθείς, η μέρα μπορεί να είναι απαιτητική.
0: Α, ώστε έτσι. Λοιπόν, αφού μας είπες εσύ αυτά, να σου πω κι εγώ αυτό που διάβασα για την Πανσέληνο. Έχουμε τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου,
1: ναι,
0: μια εξαιρετικά βαθιά μερική έκλειψη της Σελήνης που θα είναι ορατή στην Ελλάδα, Σκάτς. Ετοιμαστείτε να δούμε έτσι ξανά το λεγόμενο ματωμένο φεγγάρι, αφού η σκιά της γης θα καλύψει μεγάλο μέρος της Σελήνης.
1: Θα βάλουμε κάτι 3 ξυπνητήρια, αν είναι.
0: Όχι 3, το καλό κομμάτι αρχίζει 5.30 την ώρα που ξυπνάμε σχεδόν εμείς, όπου η Σελήνη μπαίνει στην κύρια σκιά της γης και έτσι η δαγκωματιά γίνεται πλέον πεντακάθαρα ορατή. Η σκιά της γης είναι σαν να τρώει σιγά σιγά την Πανσέληνο. Το φαινόμενο που θα είναι ορατό με γυμνό μάτι από την Ελλάδα από τις 5:45, δηλαδή τα ξημερώματα της Παρασκευής, να ξέρετε, τώρα που θα ξημερώσει αύριο, έως στις 6:30 το πρωί. Μέσα σε αυτό το 45 λεπτό θα είναι η κάλυψη μέχρι το 75%.
1: Το έχουμε, θα το δούμε εμείς.
0: Το έχουμε άνετα, να ξυπνήσετε κι εσείς να το δείτε, γιατί πραγματικά θα είναι μαγικό.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου

0: γουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Check, check, one, two, ready? Ready!
12: Okay.
13: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
14: 97,8.
13: Στο ίντερνετ.
14: metropavlafm.gr.
13: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
14: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
15: Κορδελιό.
16: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, οπότε να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ ωραία έρευνα για τις γυναίκες. Έχουμε παιχνίδι, θα παίξουμε σπιτόγα τους και σήμερα για να κερδίσετε ένα κόσμημα Λαβή από τα υπέροχα καταστήματα Λαβή. Έχουμε τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, έχουμε το ανέκδοτο του Σκατζόχυρου, έχουμε και μια καλή είδηση, έχουμε και πάρα πολλές επιτυχίες. Γι' αυτό να μείνετε εδώ.

0: Μέχρι την τελευταία νότα αυτό το τραγούδι είναι φοβερό, είναι υπέροχο, είναι ξεσηκωτικό. Ray, where is my husband? Και τώρα σου έχω έτσι ένα μυστικό, μικρό μυστικό για τις γυναίκες. Οι έρευνες Κάτς έχουν δείξει ότι πολλές γυναίκες νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν φορούν κάτι που τις κάνει να αισθάνονται όμορφα, ακόμη και κανείς άλλος δεν το παρατηρεί.
1: Άντε,
0: πουχού,
1: ποιο είναι αυτό?
0: Πουχού, ας
1: παράδειγμα,
0: πούμε, τα νύχια. Εμείς, ας πούμε, γυναίκες πάμε και κάνουμε τα νύχια μας κάθε τρεις
1: δηλαδή,
0: εβδομάδες.
1: Αν δεν το προσέξουμε εμείς και δεν πούμε τι ωραία τα νύχια σου.
0: Δεν μας νοιάζει. Το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί μας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση το να έχουμε έτσι ένα ωραίο μανικιούρ και είναι κάτι πολύ μικρό που πραγματικά μας μπουστάρει. Επίσης, θα σου πω ότι το 49% των γυναικών που φορούν μακιγιάζ λένε ότι το κάνουν για να πάρουν boost αυτοπεποίθησης. Δηλαδή δεν το κάνουν για κάτι συγκεκριμένο για να δεις και να πεις τι μεγάλη.
1: Τι ωραία
0: είναι,
1: που είναι.
0: Τι ωραίο eye smoking έχει κάνει.
1: Πώς ένα
0: eye smoking.
1: Φοβερό το eye smoking σου.
0: Όχι, το κάνουμε για να μπουστάρουμε την αυτοπεποίθησή μας. Το 84% των γυναικών πιστεύουν ότι η ομορφιά μπορεί να είναι πηγή έτσι δύναμης και ενδυνάμωσης. Και τέλος, το 49% είναι αυτό που νιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν έχουν κάνει μανικιούρ.
1: Ναι, αλλά όμως αν δεν προσέξουμε και κάτι κάνετε εσείς οι γυναίκες, θα λες μετά, δεν πρόσεξες τα καινούργια μου νύχια, δεν πρόσεξες τα καινούργια μου μαλλιά, δεν με προσέχεις σαν γυναίκα.
0: Εντάξει,
1: τα λέτε αυτά μετά.
0: Να σου πω κάτι, άμα είμαι μελαχρινή και γίνω ξανθιά και δεν μου πεις τι ωραίο μαλλί, θα στεναχωρηθώ. Αν τώρα όπως σήμερα.
1: Αυτό το κάνεις για σένα.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλη αλλαγή. Αν όπως σήμερα πάω και κάνω ρίζα και δεν το προσέξεις ή αύριο, δεν με νοιάζει.
1: Ρίζα πού να καταλάβουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Οπότε είναι το πόσο μεγάλη είναι
1: ρίζα
0: η διαφορά.
1: Ρίζα και ψαλίδα δεν καταλαβαίνουμε. Μεγάλες αλλαγές θέλουμε.
0: Μεγάλες αλλαγές. Από ξανθιά μελαχρινή και τούμπαλιν. Λοιπόν, είχαμε ένα τηλεφώνημα. Θέλεις να πεις κάτι?
1: Μια ιδιαίτερη καλημέρα θέλει, λέει, να στείλει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο οποίος ήταν χθες, λέει, στο Σινέ Απόλλων και παρακολουθούσε μια ταινία και αντάλλαξε έντονες ματιές με μια κοπέλα. Και ήθελε να στείλει την καλημέρα της σε αυτή την κοπέλα, την οποία δεν τη γνώρισε ποτέ.
0: Και αν αυτή η κοπέλα είσαι εσύ και μας ακούς, στείλε ένα μήνυμα στο Viber να σε φέρουμε σε επικοινωνία με τον Γιάννη. Ή αν δεν είσαι αυτή η κοπέλα, λέει, είσαι μια άλλη κοπέλα.
1: Ο Γιάννης έκανε ματιές.
0: Ο Γιάννης είναι εδώ, να ξέρετε, κορίτσια.

0: Ναι, και εδώ στον Zoo 90,8 μας αρέσει πάρα πολύ Playman και Νταμιάνο. Εδώ είμαστε τώρα όμως για να παίξουμε σπιτόγα τους. Θα σας βάλουμε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Εσείς πρέπει να το αναγνωρίσετε, να τηλεφωνήσετε και να μας πείτε τη σωστή απάντηση για να κερδίσετε ένα υπέροχο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή που βρίσκονται παντού στην πόλη μας. Είναι 8 τα καταστήματα. Εμείς όμως στο κέντρο θα σας στείλουμε Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Ένα κόσμο Λαβή θα γίνει δικό σας, μάλλον μια δωρεοεπιταγή για τα κοσμήματα Λαβή θα γίνει δική σας. Αν τηλεφωνήσετε τώρα
1: 2310-232-908, ακούστε το απόσπασμα και τηλεφωνήστε.
0: Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, τώρα το βάζω, για άνοιξε τα αυτιά και την ένταση.
2: Πάμε να την υποδεχθούμε, μαζί μας σήμερα η κυρία Ελίνα Παπίλα. Έλα Ελίνα!
0: Εντάξει, τώρα κλέβεται εκκλησία, πραγματικά. Το βάζω άλλη μία, είναι ένας, είναι μοναδικός, κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά.
2: Πάμε να την υποδεχθούμε, μαζί μας σήμερα η κυρία Ελίνα Παπίλα. Έλα Ελίνα!
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Πολύ εύκολο βάλαμε.
0: Πάρα πολύ εύκολο. Πάλι φέτος την ίδια εκπομπή θα κάνεις, στο ίδιο κανάλι, την ίδια ώρα. Τίποτα, κανείς. 2310-232-908. Εντάξει, σκεφτείτε
1: να,
0: το.
1: Πάμε στη γραμμή.
0: Το σκεφτήκατε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου.
3: Ιουλία.
0: Α, Ιουλία, τι ωραίο όνομα. Το βρήκες έτσι, είναι εύκολο σήμερα.
3: Ναι, είναι απόσπασμα από την εκπομπή του Λιάγκα στο πρωινό.
0: Μπράβο, είναι το πρωινό Αντένα. Πολύ σωστή, σε βρίσκω. Πού πηγαίνεις δουλειά, πηγαίνεις κάνα ταξιδάκι, κάνα τετραήμερο, πέμπτη είναι σήμερα. Αχ, δουλειά πηγαίνεις κι εσύ, αχ, δεν πειράζει, κουράγιο. Και εμείς εδώ θα είμαστε, έχω κομματάρα μετά από αυτό, οπότε μένεις εσύ εδώ να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Και θα γίνει δικό σου ένα υπέροχο κόσμημα.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι Παναγιωμάου, κλείστε το

0: Τα οκτωμή πόσο μου άρεσε αυτό και πόσο μου αρέσουν και τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, γιατί ξέρετε, ο Σκάτς δεν λέει συγκεκριμένα έτσι, κουτσομπολιά τα βασικά, τα κλασικά, αυτά που περιμένεις να ακούσεις. Έχει τα δικά του κουτσομπολιά.
1: Βρίσκω κάτι άλλο.
0: Πάμε
1: στην Πανηγυρτζού, την κλαίλια δρεολά του. Έχει τρελαθεί με τα πανηγύρια, της αρέσουν πάρα πολύ, οπότε βρέθηκε και αυτή σε ένα πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Η ηθοποιός χόρεψε, τραγούδησε, τρελάθηκε πάρα πολύ και μάλιστα
0: ξετρελάθηκε
1: και όταν έπαιξε το τραγούδι το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής, τότε είναι που τα έδωσε όλα.
0: Πώς πάει αυτό το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής?
1: Αχ, τώρα εδώ θα συγγελάσω, δεν το ξέρω. Σηκώθηκε και χόρεψε αμέσως και μπράβο της που διασκεδάζει. Πάμε τώρα Πάρις Χίλτον, η οποία ήταν διακοπές Αστυπάλαια και Σαντορίνη.
0: Αγαπώ Αστυπάλαια.
1: Έχεις πάει και στα δύο?
0: Έχω πάει και στα δύο.
1: Ανέβασε πάρα πολλές φωτογραφίες με την οικογένειά της και είπε ότι τα καλοκαίρια μας τα καλύτερα είναι στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι άνθρωποι εδώ μαζί μου.
0: Τι διαφήμιση μας έχουν κάνει φέτος.
1: Μας έχουν κάνει φοβερή διαφήμιση.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
15: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
14: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
15: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
13: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
13: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
13: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
15: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
13: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Και τώρα έχω ένα θέμα για σένα, Σκατζόχυρε, που ξέρω ότι δεν σου αρέσει να είσαι ζευγαρωμένος.
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Που ξέρω ότι περνάς καλύτερα και μόνος σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, που θες να είσαι ελεύθερο πουλί. Σου έχω μια φρέσκια πουλί.
1: Καλά το είπες.
0: Σου έχω μια πολύ φρέσκια έρευνα του YouGov του 2026 και έχει τους πιο συχνούς λόγους που καυγαδίζουν τα ζευγάρια.
1: Άντε, για να τους μάθω.
0: Εσύ που αποφεύγεις.
1: Και μια χαρά είμαι.
0: Και μια χαρά είσαι. Λοιπόν, είναι ο τόνος της φωνής, το 36%. Ότι μπορεί δηλαδή να σου πω εγώ εσένα κάτι και να μην σου αρέσει ο τόνος της φωνής μου.
1: Και να θυμώσω.
0: Και να τσακωθούμε. Είναι ο τρόπος της επικοινωνίας κατά 29%, δηλαδή κάτι κολλάει στην επικοινωνία μας. Θέλω κάτι να σου πω, δεν το καταλαβαίνεις ή μου λες εσύ κάτι και κάτι κολλάει.
1: Και πάλι από εκεί αρπάζεται το ζευγάρι.
0: Έτσι, το 26% τσακώνονται για τα χρήματα, τύπου πόσα ξόδεψες,
1: που τάφαγες
0: και τέτοια. Για τις συναισθηματικές ανάγκες που δεν καλύπτονται το 23%. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μπορεί εγώ, ας πούμε, να θέλω μια αγκαλιά παραπάνω.
1: Να μην την παίρνεις.
0: Κάτι. Δουλειές του σπιτιού είναι το 21% που τσακώνονται.
1: Δεν κάνουν όμως οι περισσότεροι.
0: Κάνουν οι περισσότεροι άντρες. Τώρα μπορεί να τσακώνονται γιατί δεν κατέβασα σκουπίδι, ας πούμε. Ή ότι σου είπα να ανοίξει το πλυντήριο, να απλώσεις, γιατί θα μου χλιάσουν τα ρούχα και δεν το έκανες.
1: Ο άντρας θέλει το χρόνο του. Και θα το κάνει, αλλά θέλει το χρόνο του.
0: Πόσο ποιοτικό χρόνο περνούν μαζί το 21%. Τώρα από όλα αυτά, μόνο ο ποιοτικός χρόνος είναι ουσιαστικό. Όλα τα άλλα είναι χαζολόγια, ας πούμε. Έτσι, απλά να είχαμε να λέγαμε για να τσακωθούμε. Και θα ήθελα τώρα εδώ να μας στείλουν μηνύματα οι ακροατές. Ποιος είναι ο πιο χαζός λόγος για τον οποίο έχετε τσακωθεί με τον σύντροφό σας ή με τη σύντροφό σας.
1: Αρπάζεστε έτσι με το παραμικρό. 6931-908-908. Αριθμός Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Πείτε μας λίγο έτσι χαζοκαυγαδάκια που είχατε όσο ακούτε Scorpions εδώ στη ροκ μπάντα τη σημερινή.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Αχ, πολύ γελάω με τα μηνύματα που στέλνετε για τους λόγους τσακωμού με το τέρι σας. Πραγματικά περιμένουμε κι άλλα. Θα τα διαβάσουμε μετά τις διαφημίσεις όμως. 6931-908-908. Πείτε μας εσείς έτσι τους χαζούς λόγους που μπορεί να τσακωθείτε με το σύντροφό σας, τη σύντροφό σας. Και πάμε και στο ανέκδοτο της ημέρας.
1: Πώς λέγεται το αποσμητικό για κλέφτες?
0: Ξουτ. Όχι, περίμενε.
1: Θα έχει φίρμα πάνω, να ξέρεις.
0: Α, έχει φίρμα.
1: Ναι.
0: Για κλέφτες. Δεν ξέρω.
1: Άρπαξ. Ξουτ.
0: Το ξουτ ήταν πιο ωραίο.
1: Πιο καλό από
0: σπιτικό. Ξουτ. Λοιπόν, πολύ ωραίος είναι και ο Bad Bunny. Bad Bunny, πάμε τώρα να τον ακούσουμε δυνατά, να χορέψουμε.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλουπ, πλουπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε σένα την αρέλα μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Στο μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Σχολεία!

0: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
6: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
7: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
8: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
9: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Check, check, one, two. Ready?
13: Ready!
12: Okay.
14: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
15: 97,8.
14: Στο ίντερνετ.
15: metropavlafm.gr.
16: Ξέρε music, do it!
14: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8.
13: Αλεξανδρούπολη.
16: Θεί ότι αυτή την ώρα θα έχουμε και το Ζόρζ Μουνιέ στην παρέα μας. Φυσικά από το ατελείο του στη Λάρισα για να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχω να σας πω την καλή είδηση της ημέρας και φυσικά έχουμε και το χρυσό κουκουνάρι. Πρώτα όμως απ' όλα έχουμε επιτυχίες, τις καλύτερες, τις πιο αγαπημένες. Και έρχεται ο Teddy Swiss με το Mr. Know It All.

0: Μακρέι και Sports Car εδώ στον Ζου 90,8 και για να πάμε στα οικογενειακά τα καυγαδάκια, τα αστεία.
1: Για να μάθουμε με εσάς τι γίνεται εκεί έξω.
0: Καλημέρα κουκλάκια, μας λέει η Φρόσο. Εμείς μαλώνουμε για την οδήγηση, τα ξέρει όλα γιατί οδηγάει 40 χρόνια. Εντάξει, κλασικό αυτό, ναι. Κλασικό. Όταν μπαίνεις με έναν άντρα στο ίδιο αυτοκίνητο και είναι συνοδηγός, εννοείται ότι τα ξέρει όλα. Πάμε και στο στέκι των κυνηγών να πούμε μια καλημέρα. Μου πετάει, λέει, τις χάρτινες σακούλες.
1: Γιατί του άνθρωπου τις πετάς?
0: Όχι, αυτός πετάει τις χάρτινες σακούλες. Ενώ αυτή τις μαζεύει γιατί τις χρειάζεται. Και αυτός τις θεωρεί σκουπίδια. Καλημέρα.
1: Να τα πάει στην ανακύκλωση τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το ίδιο παθαίνω κι εγώ με τις σακούλες. Μαζεύω σε ένα ντουλάπι μόνο σακούλες και μια μέρα που εκνευρίζεται τις πετάει όλες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό με τις σακούλες είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Γιατί τις μαζεύετε στα κόλια?
0: Πάντα τις μαζεύουμε και...
1: Πάντα χρειάζεται μια σακούλα στο σπίτι.
0: Πραγματικά αυτό με τις σακούλες δεν ξέρω. Ο Ιορδάνης τσακώνεται για τη σάλτσα σκάτς όταν η καλή του μαγειρεύει τη γανιτά τώρα που είναι και εποχής.
1: Ναι.
0: Κολοκυθάκια, πιπεριές, μελιτζάνες,
1: όλα αυτά.
0: Πατάτες και δεν βάλει σάλτσα.
1: Το θέλει τουρλού δηλαδή ο Ιορδάνης.
0: Γίνεται καυγαδάκι. Χρειάζεται τη σάλτσα του το τηγανιτό, το κολοκυθάκι και η μελιτζάνα τώρα το καλοκαίρι. Ο Φώτης λέει, παιδιά ακούστε τώρα εγώ τι παθαίνω. Το πιο σύνηθες παράδειγμα είναι ότι όταν πάω να ξαπλώσω λίγο στον καναπέ, εκεί την ώρα που έχω σταματήσει όλες μου τις δουλειές, έρχεται η καλή μου με την ηλεκτρική σκούπα να σκουπίσει. Εκείνη την ώρα που πάω να ηρεμήσω.
1: Και πότε να την έβαλε?
0: Αυτό λέει.
1: Σαν πως καθόταν όλη την ώρα δουλειές έκανε.
0: Έτσι λέει. Καλά τώρα βρήκες να το κάνεις, λέει. Μεταβρίζει η γυναίκα, λέει, πότε να το κάνω.
1: Γυναίκες δεν βλέπω να στέλνουν, περισσότερο άντρες στέλνουν προβληματάκια.
0: Η γυναίκα μας έστειλε η Φρόσο. Πώς και το στέκι των κυνηγών είναι γυναίκα. Και η Φρόσο μας είπε για τον άντρα της, τον που είναι συνοδηγός και γκρινιάζει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ο Γιάννης λέει, καλημέρα στην παρέα. Εγώ με τη γυναίκα μου, την πρώην σύζυγό μου, μαλώναμε για άσχετα θέματα, όπως για τη δουλειά που είχα στη Θέρμη, γι' αυτό μαλώναμε. Εντάξει, μάλλον αυτό ήταν κάτι πιο βαθύ και δεν πήγε και πολύ καλά. Θέλουμε έτσι και άλλα αστεία σκηνικά με τα ζευγάρια που μαλώνεται για χάζους λόγους, όπως η σάλτσα στην πιπεριά, οι σακούλες, οι χάρτινες που μαζεύονται από τον έναν από τους δύο. Όσο θα ακούμε, Κύμο τώρα, υπέροχο Beautiful Life.

0: things that I've got.
1: Beautiful things εδώ στον Ζου 90,8 και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Να παίξουμε για ένα γεύμα στα TGI Fridays, εκεί που πηγαίνουμε και απολαμβάνουμε τα κοκτέιλ μας, τις μαργαρίτες μας, τα γεύματά μας, τα υπέροχα που καθόμαστε με το παρεάκι μας σήμερα που είναι Πέμπτη και νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή. Ένα γεύμα θα γίνει δικό σας, μία δωρεοπιταγή για την ακρίβεια για ένα γεύμα στα TGI Fridays. Αν κάνετε μία ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, θέλουμε έτσι να βγάζει ένα κάποιο νόημα και να χρησιμοποιήσετε δύο ασύνδετες φαινομενικά λέξεις. Η πρώτη λέξη για σήμερα είναι, Σκάς,
2: το χαρτί.
1: Το χαρτί είναι για όλους εσάς το χαρτί. Τώρα εγώ θα βάλω μία άλλη λέξη για τον Σκατζόχυρο για να κάνει το παράδειγμα όσο εσείς θα τηλεφωνείτε στο 2310 232 908 για να

0: Παίξετε και εσείς για να διεκδικήσετε το γεύμα σας. Λοιπόν, Σκάτς, χαρτί και τριζόνια.
1: Τριζόνια. Το πρωί που ξύπνησα, άκουγα τριζόνια. Τι όμορφη μέρα, λέω. Πάω στο μπάνιο και δεν είχε χαρτί υγείας.
0: Είναι ρε Σκάτ, μπράβο. Μιλάμε από τις καλύτερες που έχεις πει έφερο όμως, και δεν πήγες και να ψωνίσεις.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή, ποιος θα παίξει μαζί μας σήμερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Θεονίκη.
0: Θεονίκη, τι ωραίο όνομα, Θεονίκη. Από πού μας παίρνεις? Κλεονίκη.
2: Κλεονίκη.
0: Από πού τηλεφωνείς? Είσαι στο αυτοκίνητο, στη δουλειά?
2: Είσαι στο αυτοκίνητο και πηγαίνω στη δουλειά.
0: Είσαι στο αυτοκίνητο και πηγαίνεις στη δουλειά. Έχουμε πλάνα για το Σαββατοκύριακο? Ή τελειώσανε?
2: Και το
0: Σάββατο και την Κυριακή. Οπότε πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, να κερδίσεις το γεύμα μας, να πας τουλάχιστον να φας, να πιεις, να ευχαριστηθείς την υγειά μας. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σένα και για σένα είναι το χαρτί. Και τη δεύτερη λέξη, για να σε δυσκολέψει τώρα, θα σε δώσει ο Σκατζόχυρος.
1: Αναπνευστήρας.
0: Για πάμε, 20 δευτερόλεπτα.
2: Όταν πήγα στην παραλία προχθές, μου ζήτησα να συμπληρώσω ένα χαρτί, το οποίο έλεγε ότι για να χρησιμοποιήσω ξαπλώστρα πρέπει να δώσω 20 ευρώ. Είπα εντάξει. Όμως λέει, με τα 20 ευρώ σου κάνουμε δώρο και τον αναπνευστήρα και τα βατραχοπέδρια για την μπουκέτα.
0: Καταπληκτική ήσουν και εσύ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, δεν σε άκουσα, έκανες διακοπές. Θα μείνεις στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Ένα γεύμα έχει γίνει δικό σου. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Πάρα πολύ.
7: Περιμένουμε να μας πεις ημερομηνία και εμείς θα είμαστε εδώ για σένα.
6: Υπέροχα. Πάμε τώρα, κοριτσάρες, να σας πω πραγματάκια,
7: ναι,
6: τα οποία από την καλοκαιρινή σου συλλογή θα πρέπει κάποια να τα αντικαταστήσεις και άλλα να τα κρατήσεις και να τα πετάξεις.
7: Α, ωραία, ωραία.
6: Εντάξει,
7: τι κρατάμε, τι πετάμε.
6: Άφησε τις φθαρμένες αγιονάρες σου, πέταξέ τες και κράτησε όμως τα καλά σου δερμάτινα σανταλάκια.
7: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι σωστό που λες, γιατί οι αγιονάρες και από κάτω μετά γλιστράς.
6: Μπράβο,
7: τρώχονται.
6: Αντικατέστησε το παλιό σου το μαγιό, φύλαξε όμως εκείνο που παραμένει σε μια καλή κατάσταση.
7: Ναι, θα γίνει ξεκαθάρισμα με τα μαγιό.
6: Μπράβο, γιατί του χρόνου θα θέλεις και καινούργια έτσι. Καινούργια πράγματα θα έχουμε.
7: Έτσι.
6: Πέταξε το αντιλιακό που έχει λήξει. Μην το κρατήσεις για του χρόνου και ας έχει μέσα.
7: Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Το συζητούσαμε πριν και με τα κορίτσια εδώ του ομίλου ότι τα αντιλιακά μετά το τέλος του καλοκαιριού πρέπει να τα πετάμε.
6: Έτσι, ξέρω ότι κάποια είναι πολύ ακριβά, τα αγοράζετε πανάκριβα και λυπάστε να τα πετάξετε.
7: Αυτό συμβαίνει.
6: Αλλά είχε να κάνει με την προστασία της επιδερμίδας του χρόνου να πάει σε ένα καινούριο.
7: Έχεις δίκιο, Ζόρς, πόσο μας καταλαβαίνεις.
6: Βέβαια. Λοιπόν, μην κρατήσεις τα γυαλιά ηλίου τα οποία έχουν κατεστραμμένους φακούς. Επίσης, ή επισκεύασέ τα ή πέταξέ τα. Να βλέπω να πετάτε.
7: Έτσι, έτσι. Ξεκαθάρισμα θα γίνει σήμερα.
6: Έτσι και τέλος θέλω, κορίτσια, να κάνετε και μια εκαθάριση στις καλοκαιρινές σας τσάντες. Θα κρατήσετε μόνο τις αγαπημένες σας.
7: Εντάξει, Ζόρ, θα κάνουμε κατά γράμμα ό,τι μας είπες, τις οδηγίες σου.
6: Και να δείτε πόσο όμορφα θα ελαφρυνθεί και η ντουλάπα σας.
7: Έγινε, έγινε, Ζόρ. Θα τα πούμε πάλι αύριο με πολλά δικά σου tips.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο.
10: Και ακούω παιχνίδια.
11: Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου και αν πήγε.
14: Πετσάπ 88 θα ήταν.
15: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
16: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
17: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει.
20: Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr.
21: Παράδοση σε 24 ώρες.
22: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμό, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
19: Κυριακή 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ήλιο βασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του

0: και τώρα ήρθε η ώρα να διαβάσω κι άλλα από τα δικά σας μηνύματα, έτσι, για αυτά τα αστεία
1: καυγαδάκια.
0: Καυγαδάκια που κάνετε με το τέρι σας, με τον καλό σας, με την καλή σας. Εγώ με τη γυναίκα μου, λέει, μαλώναμε για τη δουλειά. Η Βασιλική λέει καλημέρα κουκλάκια. Λοιπόν, τη μέρα που, από τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη μας, η ατάκα όταν κρατάει το παιδί είναι πάμε να δούμε τι κάνει η μαμά. Αυτό είναι κλασικό, ξέρεις, σου λες κράτα λίγο, κάτσε λίγο με το παιδί να πάω να κάνω κάτι. Πας να κάνεις μια δουλειά.
1: Για να δούμε τι
0: και
1: κάνει.
0: Και μετά από 30 δευτερόλεπτα, για να δούμε τι κάνει η μαμά. Απέκτησα, λέει, 2 ουρές η Βασιλική. Καλημέρα να πούμε και στη Μαρία Σοφία. Η Εύη λέει, εμείς μαλώνουμε για το πλυντήριο πιάτων, γιατί μπορεί να είναι πλυμμένα, εγώ να ανοίξω το πλυντήριο, να μην τα βγάλω και αυτός να βάλει άλλα βρώμικα από παόρεση. Τι κάνετε στο σπίτι. Καλημέρα και στον Σαράντη. Δεν μας λέει κάτι. Όχι, το Βασίλη ψάχνει ο Σαράντη. Σαρτίβρε τη Δευτέρα. Δεν βλέπεις τα story μας. Δεν βλέπεις λίγο εκεί τα social του Zoo Radio να δεις τι γίνεται. Καλημέρα έχουμε και από τον Χρήστο. Ο Ζόρζ λέει καταστρέφει οικογένειες πάλι με αυτά που λέει. Θα θέλουμε καινούργια πράγματα. Αυτός είναι ο Ζόρζ, παιδιά. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Αγαπάμε όμως και τον Σκάτς πάρα πολύ και τις επιλογές του, τις μουσικές.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο παλιά στο παρελθόν. 2000.
0: Και παλιά και στο παρελθόν.
1: Βεβαίως. 2003 από την Μπερτίν Ζέτλιτς. A girl like you. Φοβερή κομματάρα.
0: A girl like you, τι μας έκανες πάλι. Για ακούστε τι μας επέλεξε. Πολύ ωραίο.

0: ήταν ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα στους απογευματινούς, στο απογευματινό το σοου που κάνει το χαμό του στους Troublemakers με το Βασίλη, το Μαργαρίτη και την Κατερίνα. Εκεί μας έχουν στείλει τα παιδιά κάτι από το TikTok που τους άρεσε, που τους έκανε να γελάσουν. Είναι ο Mega Vag και σήμερα.
1: Για γενικά, να τον ακούσουμε.
0: Του έχουν μια αγάπη αυτού του Mega Vag. Για να
1: vibes.
0: Δούμε τι λέει.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν ήταν λίγο περίεργο? Εγώ δεν το κατάλαβα καθόλου. Τι προτείνω? Να το ξαναπάμε άλλη μία. Δηλαδή, αν προσποιηθούμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ότι είναι καλοκαίρι, τι είναι το πρόβλημα? Όλοι, ξενοδοχεία, τουρίστες, πόσες υπηρεσίες, πηγαίνει στην εφορία τέλη Σεπτέμβρη και να τους πεις γεια σας, ήθελα να διευθετήσω, να τους πεις, σου πει τώρα ρε φίλε, το θυμήθηκες. Καλοκαιριάτικα, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έχουν μείνει όλοι και άδεια. Τώρα άμα χαλάσει ο καιρός, ξέρω εγώ, φθινοπορεύσει, πιάσουνε τα κρύα, αρχίζει και βρέχει και τέτοια, αλλά κοίτα ρε που... Κοίτα καιρό που μας κάνει ρε καλοκαιριάτικα.
0: Να σου πω κάτι, μου άρεσε. Μου άρεσε το, αυτό το μήνυμα που περνάει. Να προσποιηθούμε ακόμα ένα καλοκαίρι. Τι λες?
1: Κοίτα, εμένα μου άρεσε αυτό που είπες για τις δημόσιες υπηρεσίες. Που πας λες να κάνεις μια δουλειά και σου λέει τώρα ρε φίλε καλοκαιριάτικα, τι να την κάνεις.
0: Λοιπόν, πρώτη φορά στα χρονικά θα σημειωθεί 27 του Αυγούστου. Δίνω χρυσό κουκουνάρι στο Μέγκα.
1: Να το πάρει.
0: Να το πάρει, το αξίζει.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργός χόλος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου

0: Να σου πω, να δείτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, Έργων Αγορά, Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μη τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
8: Check, check, 1, 2,
9: ready?
8: Ready!
9: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8.
9: Αλεξανδρούπολη.
10: Λίγο κολληματάκι για εσάς που κινείστε ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας. Κωνσταντίνου Καραμαλή, προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Μιχαήλ Ψελού, προσοχή, έχουμε ατύχημα εκεί. Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπαμε, έχει κινησούλα. Βασιλής Ζόγαλ, Βασιλέος Γεωργίου, κινούνται ομαλά χωρίς προβλήματα, όπως και η Μοναστηρίου Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Και η Τσιμισκή, τα θεματάκια της από Χάνθ θα πω μέχρι και Αριστοτέλους. Λίγο υπομονή, μετά ανοίγει.
11: Μέχρι τους 37 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία και μέχρι τα 4 μποφόρ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για Χιούγκελ και Moving to the Sun. Αυτή την ώρα σας έχουμε και επικαιρότητα και κουτσομπολιά και έρευνα.

0: Hearts of Desire εδώ στον Ζου 90,8 και να σας πω ότι σήμερα είναι του Αγίου Φανουρίου. Δεν ξέρω αν είδατε τα ανάλογα stories μας. Έχουμε εδώ δύο φανουρόπιτες, έχουν φέρει δύο διαφορετικές έτσι, φύλες.
1: Βεβαίως.
0: Και κάνουμε ένα crash test. Αλλά ξέρετε άραγε γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα. Σύμφωνα με την παράδοση, η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν σκληρή, λέει, και απάνθρωπη με τους φτωχούς. Έτσι, ο Άγιος προσκάλεσε να μην φτιάχνουν τίποτα για τον ίδιο, αλλά για τη μνήμη της μητέρας τους. Η παράδοση θέλει 7 ή 9 υλικά που συμβολίζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, τις ημέρες της δημιουργίας και τα γράμματα των αγγέλων. Και επίσης η παράδοση λέει ότι ζητάμε από τον Άγιο να φανερώσει κάτι χαμένο ή τη λύση ενός προβλήματος. Όταν φτιάχνουμε έτσι για τη φανουρόπιτα, την πηγαίνουμε και στην Εκκλησία, την πηγαίνουμε και τη διαβάζουν βέβαια και μπορούμε να την κάνουμε τη φανουρόπιτα για καλοτυχία ή ακόμα και για την έβρεση γαμπρού.
1: Αυτό λοιπόν τα κορίτσια το βράδυ, τη διαβασμένη φανουρόπιτα στη μαξιλαροθήκη μέσα και θα σας φανερώσει ο Άγιος στον ύπνο σας τον άντρα που θα παντρευτείτε.
0: Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω εσένα, το παπαδοπέδι αυτής εδώ της εκπομπής. Ναι. Αν την κάνεις εσύ τη φανουρόπιτα.
1: Εγώ να την κάνω ίδιος.
0: Ναι, ναι. Θα μας παρουσιάσει την ύφη σου. Μπορείς να βρεις νύφη, δηλαδή μόνο γαμπρό.
1: Λένε για τα κορίτσια. Τώρα δεν ξέρω να πιάνει για τους άντρες. Άμα βάλω κι εγώ φανουρόπιτα το βράδυ, άμα θα εμφανιστεί κάποιο.
0: Τώρα, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Για τις γυναίκες είναι αυτό.
0: Ναι, για εμείς έχουμε άντρα, Εργένη. Να μην βρούμε νύφη από
1: τη φανουρόπιτα. Να δοκιμάσω το βράδυ να πάρω ένα κομμάτι από εδώ.
0: Να σου πω κάτι, για δοκιμάσέ το. Για δοκιμάσέ
1: το. Για να δούμε ποια θα εμφανιστεί.
0: Keeps on live για τη συνέχεια. Σακύρα που αγαπάμε και το κουνάμε. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Forever Young εδώ στον Ζου 90,8. Πάμε λίγο μια σύντομη ματιά στην επικαιρότητα. Έχει στο, σε ένα μεγάλο site, έχει live την αναμετάδοση, είχε μάλλον την αναμετάδοση από τη Μίκρα, από την παράδοση του μετρό στην Καλαμαριά.
1: Άντε, άντε με το καλό, πάμε.
0: Αχ, θα πάμε βόλτες το απόγευμα. Στη σύλληψη τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης και στην εξιχνίαση πλήθους περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα οδηγήθηκε το τμήμα πρόληψης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πιάσανε τα τρία άτομα που είχαν ρημάξει 16 καταστήματα σε λιγότερο από ένα μήνα, Σκάτς. Έρχεται και rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου, να σου πω. Αυτό με τα τεστ από τότε με τον κορονοϊό.
1: Συνέχεια βγάζουν τώρα.
0: Βγάζουν συνέχεια τεστ. Εσύ τι μας έχεις τίποτα
1: χαρούμενο.
0: Λοιπόν, χαρούμενο.
1: Για τον χαζομπαμπά Ανδρέα Γεωργίου, τον ηθοποιό, θα σου πω, όπου η κόρη του Μιράντα Βασιλική έκλεισε ενώ σέτους έγινε και σαν χαζομπαμπάς έκανε την πατούσα της τατουά.
0: Τι γλυκούτσικα που είναι αυτά τα πατουσάκια, πεθαίνω, μου αρέσουν.
1: Την αποκαλεί πουρεκάκι. Το πουρεκάκι του ήταν αυτό.
0: Πουρεκάκι, μπουρεκάκι.
1: Πού λέει.
0: Πουρεκάκι. Μήπως στην Κύπρο το λένε πουρεκάκι.
1: Μπορεί. Λοιπόν, πάμε και στην Άννα Μαρία Βέλη, όπου με τον σύντροφό της Άκη Σλοβάκη και με τον σύζυγό της ταξίδεψαν στη μακρινή Αλάσκα. Φοβερό μέρος, θέλω και εγώ κάποια στιγμή να πάω. Ανέβασε υπέροχες φωτογραφίες από παγετώνες, από χιόνια, από πάγους και περνάει καταπληκτικά με τον σύντροφό της και πάρα πολύ ωραία.
0: Ξέρω, σ' αρέσουν πάρα πολύ εσένα. Τρελαίνομαι για τέτοια.
1: Ναι, κρύα μέρη θέλω εγώ.
0: Εγώ τρελαίνομαι για Ντάτι και Take Me There.

0: chat με ενημέρωσαν ότι ναι, ισχύει και για τους άντρες το έθιμο, οπότε και εσύ μπορείς.
1: Σαν το βράδυ.
0: Μπορείς να πάρεις απ' έξω.
1: Άρε, άγιε, κάνα κορίτσα να εμφανιστείς.
0: Μετά μπορεί να αλλάξει και γνώμη.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ενώ είσαι αμετανόητος Εργένης, άμα δεις και ένα καλό κορίτσι.
1: Μπορεί έτσι, να αλλάξω.
0: Μπορεί να αλλάξει και γνώμη. Σε πάω τώρα και σε μια καλή είδηση.
1: Ναι.
0: Μια πολύ όμορφη κίνηση από έναν ιδιοκτήτη πιτσαρία στις ΗΠΑ, όταν του παρήγγειλαν 18 πίτσες που τελικά ήταν φάρσα. Κάποιος τις παρήγγειλε, θα περάσει να τις πάρει. Ήταν φάρσα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αντί να τις πετάξει,
1: τι
0: να τις φάνε εκεί πέρα, τις χάρισε σε νοσοκομείο και συγκεκριμένα στους εργαζόμενους των επιγόντων. Αμέσως τις έστειλε τις πίτσες και έβγαλαν και φωτογραφία οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο.
1: Μπράβο
0: με τις
1: του.
0: Πίτσες. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Πολύ μας άρεσε, γι' αυτό έτσι θέλαμε να τη μοιραστούμε με εσάς.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8.
5: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου.
6: Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
17: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
16: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
17: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
16: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
18: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
16: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
19: Επιστροφή στη μουσική.
20: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
21: και δεν σταματάει ποτέ.
20: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: ήρθε η ώρα και για τα ζώδια.
1: Φύγαμε κρυός, βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο. Ταύρος, ημέρα σε καλή να βρεις καλύτερη ισορροπία. Δίδυμος, απόφυγε να προσθέσεις κι άλλα στην καθημερινότητά σου. Καρκίνος, το μυαλό σου λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς. Λέων, υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να ακούσεις περισσότερο το συναίσθημά σου. Παρθένος, μην προσπαθείς να επιβάλλεις το δικό σου σχέδιο. Ζυγός, ένα θέμα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει. Σκορπιός, χαμήλωσε λίγο την πίεση και απλοποίησε την καθημερινότητά σου. Τοξότης, νέες πληροφορίες για την καριέρα, τη ζωή σου μπορεί να σε βοηθήσουν. Εγώ καιρός, δεν αποκλείεται να κάνεις μια σημαντική ανακάλυψη. Υδροχόος, είναι μια καλή στιγμή για να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Και τέλος ηχθείς, η μέρα μπορεί να είναι απαιτητική.
0: Μάλιστα, τελευταίες καλημέρες να στείλω στον Χρήστο, στον Στέλιο, στον Σάκη, στον άλλον τον Χρήστο και στην Σοφία. Και φύγαμε για μηχανή του χρόνου και άκου τώρα τι σου έχω. Last Summer, ναι, και Νίκος Γκάνος.
1: Ωραία κομμάτα, τα κλαμπάρουμε λίγο.
2: Μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: πόσο το άκουσα αυτό το καλοκαίρι το Die Die. Πόσο το χόρεψε η κόρη μου που είναι το αγαπημένο της. Πήγαινε, έλα στο αυτοκίνητο. Die Die Die Die.
1: Die, die.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μα θες να κουνηθείς, ρε παιδί μου.
0: Δεν θες να κουνηθείς.
1: Θες να κουνηθείς.
0: Τι σακυράρα είσαι εσύ, τι μας έκανες πάλι φέτος. Λοιπόν, αυτό ήταν και το σημερινό σόου έφτασε στο τέλος του μετά από 4 ολόκληρες ώρες. Σκάτσε όμως, τι είναι, είπαμε σήμερα, τι συνέβη.
1: Γιατροί και μπάρες Δημητριακών. Γυναίκες και αυτοπεποίθηση. Ζευγάρια και χαβαλέ. Τσακωμή. Και τέλος, μην ξεχάσετε ξημερώματα να δείτε το ματωμένο φεγγάρι.
0: Έτσι, ξημερώματα.
1: Μαζί με αυτό.
0: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς τώρα. Αμέσως μετά, ποιος έρχεται?
1: Έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι τις 2 και ακολουθεί ο Χρήστος Τοκμακίδης.
0: Μετά το Χρήστο Τοκμακίδη, στις 4 ακριβώς έρχονται οι αγαπημένοι μας Troublemakers Βασίλης Βαρσάμης Μαργαρίτης και Χαγιάς και Κατερίνα Καρακιτσάκη να κάνουν τον απογευματινό το χαμό τους. Έχουμε σε 7 τον Πέτρο Σοφιανίδη με το Ζουφάν και αμέσως μετά το βράδυ κλείνει με Zoo Nights και την Έλενα Ρόκα 9 με 12. Εμείς πάλι αύριο θα είμαστε εδώ στις 7 ακριβώς μαζί με το Σκατζόχερο για την τελευταία εκπομπή που θα είμαστε τα δυο μας. Συλλεκτική, μη μας χάσετε γιατί είναι και Παρασκευή, θα έχουμε και διάθεση.
1: Να περάσουμε όμορφα.
0: Να περάσουμε καταπληκτικά, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Τα λέμε πάλι αύριο. I've seen the devil dance on set.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
4: Προσδοκίες.
5: Πανολεθρία.
6: Πλοπ, πλοπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, σε ζέτη να ρέλα μιλάει το στόχο.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
3: φορά. Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
4: Μάλλον ο θείος μου.
9: Troublemakers.
10: Άλλες μπάλες.
9: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Έβρετε μαλακιά.
9: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
9: Το πρόβλημα σε κάθε...

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
3: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου είπαμε.
10: Έλα επιτέλους, μας έσκασες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
11: Χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: εδώ είμαι, φιλαράκια μου γλυκά. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, μεγάλη μέρα του Αγίου Φανουρίου. Ορίστε, μας φανέρωσε και το μετρό.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two, ready?
9: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlasa.gr.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
3: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Check, check. One, two. Ready? Ready!
12: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two, ready?
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: άλλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
6: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Ξάνθη 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
6: Check,
0: check,
6: 1, 2, ready?
0: Ready?
6: Okay.
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου
6: στα FM
0: 97,8.
6: Στο ίντερνετ
0: metropavlafm.gr.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Check, check, one, two. Ready?
3: Ready!
2: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
5: 97,8.
4: Στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
5: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ζω 90,8 στα 10 λεπτά μετά τις 4, Κατερίνα.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε συναισθηματικοί και ευαίσθητοι και οι άνθρωποι σας αγαπούν γι' αυτό. Να βούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Φανούριο, στην Φανουρία, στον Αρκάδιο, στην Αρκαδία και στον Λιβέρι. Mm-hmm. Αυτή. Mm-hmm.
2: Φανούρι ξέρουμε. Ξέρουμε τι ώρες φανουρόπτες.
0: Φανούρι, όχι.
1: Μπα, ούτε εγώ ξέρω.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9, στη Χαλκιδική 99,5, μην ξεχνάτε και την Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Λοιπόν, τώρα διαβάζω σήμερα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Το έχουμε, να δούμε ποιος το πάρει, 1, 2, 3, πέτρα, ψαλίδι,
1: χαρτί. Περίμενε, πρώτα εσείς οι δύο όμως.
0: 1, 2, 3, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Χαρτί. 1-0, κέρδισε ο Μαργαρίτης, τώρα με την Κατερίνα.
1: Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Έλα, κέρδισα!
0: Όποιο κάνει, κερδίζει να γάβει, λοιπόν.
2: 4 χρόνια.
0: Τώρα θέλω να σας πω ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ήρθε φυσικά στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει τη νέα γραμμή, έτσι, της Καλαμαριάς. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε την ομιλία του, είπε το εξής, ότι μόλις λέει πήγα, μια κυρία μου έδειξε το σπίτι της εκεί στη Μίκρα και λέει ήμουνιά και γέρασα. Αμέσως μετά λέει, είπε ο πρωθυπουργός της χώρας, σήμερα με το που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, άκουσα έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και ένα νεαρό θυμωμένο να λέει ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω το Κωνσταντέλια.
1: Τι λες ρε.
2: Ποιον άκουγε.
0: Μετρόπολης. Και λέω τώρα ρε παιδί μου, αν ακούει, γιατί μάλλον ακούει ραδιοφωνικό της Θεσσαλονίκης, να το πω και εγώ λίγο για τον περιφερειακό, τη ζορίζομαι και θέλω λίγο να πάει πιο γρήγορα. Αν ακούτε, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, σας παρακαλώ, κάντε κάτι και για τον περιφερειακό.

0: Λοιπόν, τι γίνεται έξω, έχουμε κίνηση.
1: Έχουμε λίγο στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό που ξεκινά λίγο πίσω από τα Νταμάρια και στο ακουμποδρόμι θα βρείτε καθυστερήσεις και στην άνοδο επίσης του Αγίου Παύλου πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.
0: Ωραία, ωραία είναι αυτά.
2: Παιδιά, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 21 ζευγάρια, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι ένα φιλί διαρκείας περίπου 10 δευτερολέπτων μπορεί να μεταφέρει κατά μέσο όρο 80 εκατομμύρια βακτήρια από το ένα άτομο στο άλλο. 80 ολόκληρα εκατομμύρια βακτήρια. Mm-hmm. Επίσης λέει, τα ζευγάρια είχαν πιο όμοια στοματικά μικροβιώματα σε σχέση με ανθρώπους που δεν είχαν σχέση μεταξύ τους. Ειδικά στο σάλιο η ομοιότητα ήταν μεγαλύτερη όταν τα φιλιά ήταν συχνά και πρόσφατα.
0: Ναι, γιατί ανταλλάζουν τον σύλλο.
1: Ναι, όταν φασώνονται.
2: Γι' αυτό να προσέχετε με ποιους φιλιώσαστε.
0: Που βάζετε τη γλωσσάρα σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Έρχεται το Παπαούτε και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8 σε αυτό το αγαπημένο Afro Soul Remix.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
16: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Dressed και Zoo 90,8. Λοιπόν, να διαβάσω λίγα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Την καλησπέρα μας καταρχήν να στείλουμε στην Σοφία, η οποία λέει: καλησπέρα, παιδιά. Θέλουμε Ντάτι. Ευχαριστώ πολύ. Θα παίξουμε σε λίγο, γιατί όχι. Καλησπέρα και στον Άλεξ. Καλησπέρα στη Χριστιανά που λέει: καλησπέρα, παιδιά. Είστε καλύτερη μεσημεριανή παρέα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τζον Τσάν, ο οποίος λέει: καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στην Κατερίνα.
1: Χαιρετίσματα, Γιάννη.
0: Τελεία. Έχει πανηγύρι, παιδιά, στον Άγιο Φανούριο εδώ στην Τούμπα. Τι ώρα πες μας να έρθω να πάρω χαλβά, θέλω.
2: Αυτή η εποχή είναι λίγο πανηγύρι friendly,
0: Παιδί μου, περιμένω την Παρασκευή να πάω Άγιο Μάμα. Πώς και πώς στον Άγιο Μάμα.
1: Κάτσε ρε, πότε είναι το πανηγύρι του Αγίου Μάμα? Α, ναι.
0: Έχει ξεκινήσει ανεπίσημα, ρε παιδί.
2: Νομίζω ναι, αυτοί ξεκινάνε και κάποια στιγμή πάει και κορυφώνει.
0: Από Πέμπτη, όχι, Πέμπτη ξεκινάει. Πάντα είναι παραμονή και πρώτη είναι του Αγίου. Ιδίων του Αγίου, κάπως έτσι.
1: Άρα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Είναι το πικ, είναι το πικ το Σαββατοκύριακο.
1: Α, οκ, εντάξει, άρα δεν θα πάμε.
2: Πότε να πάμε που να μην έχει πολύ κόσμο?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κοίτα, εκτός αν πας πρωί, ρε παιδί μου, ή αν πας
2: είναι και πρωί, δουλεύουν και πρωί.
0: Ναι, ανοιχτά είναι και τα βέρνες και τα περίπτερ, τα σπάνε όλα.
2: Το πρωί δεν το θέλω. Θέλω απόγευμα.
0: Βασίλη, δεν θες κόσμο, δεν θες.
2: Θέλω να πάω να είμαι ήρεμα, αλλά δεν θέλω να είμαι και μόνο μου.
0: Απόγευμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αν θες έτσι λίγο πιο καλά, θα πας λίγο πιο αργά.
2: Αργά.
0: Του τύπου 10. 11.
2: Α, δεν θα έχει κόσμο γενικά.
0: Ναι, καλή ώρα είναι. Θα είναι πιο καλά, ρε.
1: Άμα πάει σήμερα, είπαμε σήμερα ξεκινάει.
0: Παιδιά, εντάξει, δεν φυλάω τσίλιες, να ξέρω τώρα τι ώρα. Εγώ θα είμαι και τις μέρες εκεί. Αν θέλετε, πάντως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να σας πω σε ποια ταβέρνα να φάτε τα καλύτερα λουκάνικα και τα καλύτερα σουβλάκια. Uh-huh. Από ποιο περίπτωμα να πάρετε τα 5 βρακιά 2 ευρώ και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι.
2: Θα μου φέρεις, εσύ είπαμε, θέλω εγώ μου.
0: Θα σου φέρω εγώ μου, ό,τι θες. Εσύ τι θες?
1: Εγώ, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Σε ρωτάω κιόλας, χάρη.
0: Τα μύδια.
1: Άντε από εκεί.
2: Βρακιά δεν έχεις να φοράει.

0: υπέροχη Λόλα Γιάνγκ. Κάτε ένα συγγνώμη κιόλας τώρα, δεν θέλω να σε...
1: Σε κουράζουμε.
0: Να σε κουράζω.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Τα έχει αυτό το επάγγελμα.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας την ώρα.
1: Είναι ένα ψάρι με περικεφαλαία.
0: Ναι.
1: Σιδεροκέφαλος.
2: Αχ, μάλιστα.
0: Από το λαγοκέφαλο.
1: Ναι. Ο Λίγδας είδατε που έλεγε Rabbit Head.
2: Rabbit Head, όντως έχεις δίκιο. Κάπου το είδα.
1: Στο Λούμπεν, εμένα κάπου το εμφάνισα.
2: Στο Λούμπεν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας και το φίλο μας στο Σαράντι. Όπως επίσης και στην Μαρία. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break τώρα, έτσι. Και γυρνάμε. Πρώτα όμως, Runway και Lady Gaga.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Οριοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
12: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
13: Έλα επιτέλους,
14: μας έσκασες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
16: Zoo Radio.
17: 3, 2, 1.
16: Top 5.

0: και τώρα. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check, one, two. Ready? Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: embassy. Ένα τραγούδι που έπαιξε πάρα πολύ, το τραγούδι της Ιταλίας από την Eurovision. Τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έτσι, το βλέπουμε από τη ζέστη, το βλέπουμε και από τη διάθεση και το βλέπουμε διότι αυτό το Σάββατο μπορούμε να σας το αποδείξουμε ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, εφόσον το Acrotel Lily and Boutique Hotel σε περιμένει στο Barstro Bar στην παραλία Ελιά στην Νικήτη για ένα ακόμη υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα δίπλα στην υπέροχη θάλασσα. Το Skinos Van έρχεται για ένα ξεχωριστό beach party σε συνεργασία με την Concept, DJ set, cocktail με Skinos και special cocktail μενού με όλα τα κοκτέιλ μόλις 6 ευρώ. Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 5.30 ευρώ το απόγευμα μέχρι και τις 9.30 το βράδυ θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε να κάνουμε βοτιές και να πιούμε κοκτέιλ. Baristro Bar, Acrotel Lilian Boutique Hotel, θάλασσα, μουσική, κοκτέιλ και το καλοκαίρι, παιδιά, συνεχίζεται.
1: Έχουμε αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία. Θα βρείτε έτσι αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό πάνω στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά. Αυτά.
2: Το ξέρετε, παιδιά, ότι ο εφευρέτης του παγωτού μηχανής ήταν Έλληνας.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Λοιπόν, ήταν ο Τόμ Κάρβελ ή αλλιώς Αθανάσιος Καρβέλας, ένας Έλληνας μετανάστης στη ΣΥΠΑ, το οποίο το ανακάλυψε τυχαία το 1934. Mm. Όταν έσκασε το λάστιχο, λέει, του φορτηγού του στη Νέα Υόρκη, άρχισε να πουλάει το παγωτό που έλειωνε στους περαστικούς. Οι πελάτες λάτρεψαν την κρεμμώδη υφή του. Mm. Ο Κάρβελ, λέει, αγόρασε το σημείο, δημιούργησε μια μυστική φόρμουλα χαμηλής θερμοκρασίας και εφήβρε ειδικές μηχανές που πρόσθεταν αέρα στο μείγμα. Mm. Έτσι ίδρυσε, λέει, και τη διάσημη αλυσίδα Κάρβελ, αλλάζοντας για πάντα τη βιομηχανία των γλυκών.
0: Εχθές έφαγα παγωτό μηχανής, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Γκρίτη έρχεται και παίζει τώρα και αυτό, φυσικά στο Zoo 90,8.

0: The Weeknd και In Your Eyes, 90,8. Έχουμε κουτσομπολάρες.
1: Βεβαίως, και τι κουτσομπολάρες, θα πάθετε σοκ.
0: Για ρίχτες.
1: Ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης έκανε wakeboard.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι που κρατάει σε μια βάρκα και σε από πίσω και κάθεσαι. Τύπου snowboard, αλλά στο.
2: Ναι.
0: Στο όρθιο.
1: Στη θάλασσα.
2: Αυτό στο... το snowboard. Α, στη θάλασσα.
1: Ναι, μα τύπου λέω snowboard, αλλά στη θάλασσα.
2: Μα κατάλαβα.
1: Ακόμα καλοκαίρι. Ακόμα όρθιος. Όσο κρατήσει, έγραψε στο Instagram ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
0: Μια χαρά, ζωάρα κάνει ο Χριστόφορος.
2: Να ρωτήσω κάτι. Το... Η σειρά πώς λεγότανε?
1: Μαέστρο.
2: Το Μαέστρο έχει τελειώσει?
1: Όχι.
2: Α, όχι. Εντάξει, οκ, αυτό ήθελα να μάθω.
1: Τίποτα, μια ανάσα να μου φύγει τον νεύρο. Ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είχαν μια έξοδο βραδινή. Και είναι λίγο έτσι σαλιαμπαλίστικη συμπεριφορά και λέει πόσο όμορφο είναι το ραντεβού μου. Κάνει η Ρία Ελληνίδου, έλα μην τρέπεσαι, της λέει. Σήμερα είπαμε θα βγούμε οι δυο μας, αλλά φέραμε και αυτούς εδώ να μας προσέχουν. Λέει σε κούκλα, δυο φίλους έδειξε.
2: Μάλιστα.
1: Να ματιάσεις, ξέρεις να ματιάζεις, ρώτησε η Ρία. Ξέρω, αλλά όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, απάντησε ο Δημήτρης.
2: Γιατί να ανεβάζεις δημόσιο τόσο προσωπικές στιγμές?
1: Δεν το λες και δημόσιο, ρε φίλε. Σε ταβέρνα, ήταν και τρώγανε.
2: Σε ταβέρνα, αλλά μετά το ανέβασαν στο Instagram.
1: Ήδη έκανε κουπλιμέντα. Εσένα μα σου έκανε ένα άντρα κουπλιμέντα, δεν σα άρεσε.
2: Θα μ' άρεσε. Α, δεν ξέρει, αυτό δεν το ανέβασε στο Instagram.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν θα το ανέβαζα.
1: Όχι η Ρία, ο Αλεξάνδρου το ανέβασε.
0: Κατερίνα, μα έκανε μια εσένα και θα δούμε αν τα ανεβάσει όχι μετά.
2: Δεν τα ανεβάζω, μου κάνω καθημερινά.
1: Πολύ επιλεκτική έχει γίνει και βλέπω εδώ να μας μένει. Η Αμαλία Κωστοπούλου, παιδιά, έκανε διακοπές στη Σαρδινία με γιότ. Πού θα έκανε, στο Διάπορο, στη Σαρδινία θα έκανε. Τέλος πάντων. Με μπικίνι και τα εντυπωσιακά μέρη που επισκέφτηκε ανέβασε στο Instagram.
0: Τι ωραία, και Αμαλία Ζωάρα κάνει κι αυτή.
2: Πόπο, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, όλοι κάνουν διακοπές από ό,τι καταλάβατε. Άλλες ταβέρνες, άλλες Σαρδινίες, άλλοι παπακαλιάτες στις θάλασσες. Εμείς.
2: Ξέρετε τι, πρέπει να ανεβάσουμε άρθρο.
1: Τι άρθρο?
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιά στη Μαγιόρκα. Με κόκκινη βερμούδα κάτω από το ηλιοβασίλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 30 λεπτάκια σχεδόν, μετά τις 5 και τι λέτε για παιχνιδάκι?
1: Φυσικά, του βάζουμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα τραγούδι, το έχουμε περιποιηθεί, το έχουμε βάλει νεύτη και πάει πιο γρήγορα από και ποτέ. Από το χέσιμο του Steve μετά το κλείσμα. Τόσο γρήγορα πάει.
2: Μέσα.
1: Εσείς πρέπει να τον βρείτε, 2310-232-908 και πείτε μας σωστή απάντηση.
2: Για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο να πάτε στο ιδανικότερο θερινό σινεμαδάκι στο Σινέ Πηλαία.
0: Ρωτάς?
2: Όχι, δεν ρωτάω.
0: Ωραία, για πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι και είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Οπότε καλείτε γρήγορα, παρακαλώ, στο 2310-232-908. 2310-232-908. Μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Και εμείς σας στέλνουμε σινεμαδάκι ωραιότατο θερινό εδώ στο Συνέπιλια να πάτε με την παρέα σας, με ακόμα ένα φίλο σας, μια φίλη σας, να αράξετε εκεί στις αναπαυτικές. Ωραίες αυτές οι καρέκλες, παιδιά. Με τη δροσούλα, γιατί έχει και δροσιό.

0: Και να τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι.
0: Να πάρει κάτι ωραίο, ό,τι θες εσύ. Δεν θα σου πω δηλαδή, τώρα ακόμα να βάλει νάτσο popcorn. Και να δει μια ταινία, όποια θες εσύ. Δεν θα σου πω εγώ άμα θες τα Minion ή το τέτοιο. 2-3-10-2-32-9-08. Το βάζω μια τελευταία. 2-3-10-2-32-9-08. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι που ψάχνουμε. Μέχρι να βρείτε τώρα ποιο είναι αυτό το τραγούδι, μου διάζει το χέρι μου, γι' αυτό το σηκώνω.
2: Παθαίνει τίποτα, να πάρουμε κάποια
0: λογικά. Λογικά, ναι, τώρα είναι λίγο και η ηλικία, λίγο και τα νεύρα.
1: Οχ. Καλά πήγε αυτό. Μη σε τρέχουμε. Κανόνισε.
0: Μικρό break και επιστρέφουμε για παιχνίδι.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
4: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
5: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
1: Όπα, ο Μπιλ.
4: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
5: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31.
6: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
7: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
9: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
12: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
12: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
12: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Επιστροφή στη μουσική.
16: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
6: και δεν σταματάει ποτέ.
16: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
17: Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 22 63 18. delta360.gr.
19: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Λοιπόν, Save Me Tonight, Jennifer Lopez, έχουμε γκρινιά.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα γκρινιάξω λίγο για το AI και συγκεκριμένα για τις αφίσες που βλέπουμε συνεχώς σε Instagram, σε Facebook με AI, οι οποίες, παιδιά, καταρχήν είναι όλες το ίδιο.
1: Ναι, είναι όλες το ίδιο.
0: Είναι όλες το ίδιο. Αλλά το χειρότερο δεν είναι απλές αφίσες τύπου το πανηγύρι του Αηλιά ή βραδιά λεμπέδι. Είναι όταν βγάζουν πλέον και αφίσες με καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Που βρέσπρες, ας πούμε, το Γιώργο τον Τζαλίκη και νομίζω ότι είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Βλέπεις την Κατερίνα Τηλιόλιου και νομίζω ότι είναι η Μαντόνα. Δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να, δεις, να γράψουν από κάτω, ας πούμε, Κατερίνα Λιόλιου στη Λάρισα για να καταλάβεις ότι είναι Κατερίνα Λιόλιου. Τι θα γίνει με αυτό το χάλι.
1: Άντε, πες. Εγώ είχα δει έναν γνωστό μου που τώρα άνοιξε γραφείο δικηγορικό και είχε κάνει την αφίσα με AI. Και ήταν πάρα πολύ χάλια. Δεν φαινόταν καθόλου.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Πολύ κακό. Και τα πάρτι που κάνουν τώρα σε beach bar και όλα με AI,
2: Καχά είναι όλα ίδια. Δεν ξεχωρίζει να κάνει stand out. Να πεις α, μια αφίσα.
0: Τι ωραία αφίσα.
2: Ναι.
0: Το
2: στήσιμο είναι όλο ίδιο.
1: Αυτό το
0: πήγαινα
1: καφέ.
0: Εγώ παλιά στη Γουμένισσα και με είχαν βάλει περιστέρια. Είχα τα χέρια ανοιχτά. Και από κάτω είχε περιστέρια. Ξέρεις τι ωραίες αφίσες.
2: Πολύ. Ή την άλλη φορά που με τον Πινάκη παίζαμε μουσική σε ένα μαγαζί Σταυρούπολη. Έχει κλείσει και εμένα με γράψανε Βασίλη στα μάτι. αντί για Βασίλη Βαρσά. Με το AI δεν γίνονται διαφορά.
0: Αυτά δεν γίνονται πλέον το AI. Εντάξει, δεν λέω ξεφύλλα. Και επίσης βλέπουμε τώρα ότι και το AI πάει. Παίρνει ξεκάθαρα τη δουλειά. Τουλάχιστον από γραφίστες. Όσο να πεις, λίγο αυτές τις αφίσεις βγάζανε οι γραφίστες. Τα τυπογραφία κάνανε, είχε δουλίτσα λίγο το θέμα.
2: Σίγουρα μερικοί, αλλά νομίζω ότι τώρα πολλοί κόσμος κάνει πράγματα που δεν θα τα έκανε. Δηλαδή. Θα το έκανε πιο απλό. Ναι. Ενώ τώρα θα το, το κάνω στο AI. Δεν θα πληρώνει ποτέ γραφίστε κάποιοι από αυτούς.
0: Έχει ξεσηκωθεί τώρα εδώ το Viper, διότι έξαλλος ο Χρήστος Τοκμακίδης λέει: στο μυαλό μου είσαι. Και από πάνω ακριβώς ο Πέτρος Οφιανίδης έλεος όλες χάλια και όλες ίδιες.
2: Ορίστε.
0: Είδατε, παιδιά, συμφωνεί. Τουλάχιστον το Zoo Radio τώρα για τους υπόλοιπους. Ριάννα έρχεται και Drake είναι το What's My Name και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, υπέροχο move από Adam Borja και Καμίλα Καμπέλιο εδώ στο Zoo 90,8 παιδιά. Και στα 52 λεπτά μετά τις 5 πάει και η δεύτερη μας ώρα.
1: Πω, πάρα πολύ γρήγορα πέρασε. Πάρα πολύ γρήγορα. Και ήρθε η ώρα για τα τρία πιο εκρηκτικά ζώδια. Είναι ο κριός, ανάβει πολύ γρήγορα. Παρορμητικός και ευθύς. Είναι ο Λέων, έντονος, περήφανος και μπορεί να εκραγεί όταν νιώσει προσβολή. Και είναι και ο Σκορπιός, ο οποίος κρατάει πολλά μέσα του. Αλλά όταν ξεσπάσει, μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατή η έκρηξη.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, είναι και ο Λέων που άμα νιώσει προσβολή, μπορεί να εκραγεί και να τρομάξει. Και τη σκέφτομαι τώρα, αν την πει κάτι και μετά. Μαργαρίτα, αυτό επειδή είμαστε χώρισμα πολύ. Λοιπόν, Ντάρα και Μπαγκαράγκα, ερχόμαστε σε λίγο πάλι πίσω για το τελευταίο μας 60 λεπτό.

0: Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
0: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο Βιοκαρπέτ.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Αχ, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
4: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης.

0: Αφού και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει, ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με επιπλάχια διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
2: Έλα επιτέλους,
3: μας έσκασες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
4: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
6: Zoo!
7: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.
5: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
15: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
14: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Check, check, 1, 2.
16: Ready?
5: Ready?
16: Okay.
5: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
16: 97,8.
5: Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: σαν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Queen. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
7: Ξανθιόλε! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Θα διαλέξω.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική.

0: Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
2: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
2: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
2: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
0: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
0: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζεται έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Επιστροφή στη μουσική.
8: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
9: και δεν σταματάει ποτέ.
8: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
0: Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, 1, 2, ready?
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, 1, 2, ready?
4: Ready!
3: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει και το αντιγράφουν. Shine bright like a diamond.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

0: ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, one, two, ready? Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ, τροπαύλα FM.gr. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: check, 1, 2. Ready?
1: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: είναι νούμερο 1.
1: Check, check, one, two. Ready?
2: Ready!
1: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ tropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. If you don't like something,

άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Metro 92,6.

0: check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.